Είτε τα σιβάτα να ποπώνει και τα πεινάει. Αμασαρό χωρίς να πάνω χειτή χαρά που κεραν χάντρο τι ονού άνακα σιβάτα να τη σύνδυνγκ τα ρόγω και Αμήνσαν πω πως είχα κουμάντο χωριούδιτ μήνω κοινόγω μαντά τη τένου πω μγισαμ τα τπάει να τι πως είχα ονα κοινά και να μπαίαν το χωριούχιτ μου κρίνγα ο και μήνω να χα σουντάιτ αμήνω μαράιτ ngay σουντάιτ. Pati lambasan na sa kadong na kayo, magkina nga tika ni nga OFM, gisam da jam katurud tatuwa nga tawi ka sa limbahan na kani nga OFM, tikyo, jam, jam po ko, ano gyari? Arigata jam ko, hapadom duwa, ano di, iti ka sa limbahan da taboros, murut, pagayaman ta ko, monsoy. Gumuli ko ako ka sa limbahan na malayod sa dapon. Bam talo sinding paunian ku tigi akan kaya ku manta di Diana Marcela Gausi meralan kepasian dahai manta di Ajis Alingam manta nagi di Robby J harap yang balutan harap itong kiadan. Bam gisa mo kapirang ako kawagu kya hinakopo.